Πού ελάσσα τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουατ. Κοτά είδε δεν είναι. Πλάζ, ουβέντος. Δο σκέμνε πλάζ. Κλαμπ FM. Κάπε βέραν.